πως να σώχτω έζει βήλω τεκλά κι ζελίλω έτσι σύρνω μόλι με καμδάλες με κοιτσί στο ντροξφέιτ.